0: Ναι.
1: Είπαμε να πρέπει να γεμιστούμε τα κάμπα. Καρβέδο και νόκο μανιάντο, ο μανιάντο και νόκο μου είναι νόκο. Για να πούμε, ο μου είναι νόκο. Με κουπούμε, που είναι το μιλάνο, με καέντα, ο ντομπα του κούρα. Για να σου τραγκάθι, κακούτι, κανένα του νόκο. Δεν είναι γύρι, που είναι που δεν πήραν τρώνε. Μου είναι τσάπου που πήρα μου καρβέδο και του καθόντα, αντίον τίκο μανιάντο. Ο Γιακό, ο Χακάτσαν, που είναι ο μου του ατατέ, είναι που δεν είναι μου. Είπαμε του κιάμπα, μη του που κάκο του τούρο. Κουκουσιάν κοντά μου δεν πήραν πάνω, κουλιούρι, για να μου δεν είμαι μου πήραν πάνω, κουπέ μου τώρα δεν θα πω κουπίτσα που θα μπαμ μοντά του νέι, γκάσι με οίκο χάμπο, μπάλι οίκο χάμπο, μου μα πέτα γυμά του κάνει καμινά, με και ο δίρο μα ωραία, κανιά ντερεκό, πίντι μαλί, συγκύρω με χίντο να μην πια μου κοτογκάντα μου, νέκο, πίντι ώρα, ένα φέι καπά, κομπρό μα ιόνι, μύρο γκουβάλι να χάμπο μου, μα ρωμα χίγκα που είναι κομμαθήνη να μου είναι ντερεκό, νιά ντερεκό, μου κοτοχιούρο, γκορο, χιόμου ήθε που ρουπαρε, ρόγκου του κύρο ρουπαρε να πάνω, ντουαλί ρουπαρε να μακρού, γκ ρουπαρε ρουπαρε ρουπαρε ρουπαρε ρουπαρε ρουπαρε ρουπαρε ρουπαρε ρουπαρε ρουπαρε ma hinga ku ingoma senina okomas nampo ladies atare onjili no athletic ladies anadongo mbidoji baro shambali kuliri ashira cha police jitulira mu koto chulo ngoro chomu ise mu rukondo runene rwa komasa injo komas nampo ladies atare onjili no athletic ladies anadongo mbidoji baro shambali kuliri mu maoro ma hinga ku ingoma senina meko pindu ene feka bampret nwanje mutakame Olelaro enda utiremo lendo ro komas nampo ladies anji onjili no athletic ladies ara utiremo murongo mu komnene waindi ndalirero ro byungura Shima ito no murongo nambali wa mahate nyamu indi ndale roro viungula purupare shinge rondo oru independenza. Ospa na jivana shua kado no chimbere chokodo mpadenji o mighty Ghana's ladies a inyandere komba ndo shirashi o Windhoek City na dongo mbitha shiva rosha ine kuriri o mighty Ghana's ladies a o shiwere hinga kuingo mathini na mwenji NFA kapandari hirorisha wali ndanyandere purupare ungu tukiro shara isho mpokiro utono o murongo nambali wa mahate nya o mighty Ghana's ladies a njata o Windhoek City na dongo mbitha shiva rosha ine kuriri o shima tu hingire nae o vira vivali nambano mbi ungula non jembo mabi hakaine mehoretheni na oba police no bathorondate mabi hakaine mehoretheni na okomas nampo ladies anji o mighty Ghana's ladies amwinji enefega peoretheni na mabi hakaine umprat no anje mutakame ojimbere chwana jemboa ndusho kodomba the mekopo kashingirondo enefega pa ospa nanji o mighty Ghana's ashira chwathorondate chituria murugondwa chodonjupa muchuro chachiwarongo shayore washira choshiri mugotonganda vandu vingi kutukondwa tokodombanda koma utemba wekongolo ospa nanji o mighty Ghana's chwalianga mubirongo vingi pekepeke kulele uja chavelo chila chwa thoronda dejinya ndo chimbiro chwa cho mundu kwa mundu chimbiro chwa kutupuka kudhako vivangwa kwa ipakapa kila vye vali habie vali chavelo maiti ngana za chautu kunyando chimbiro chwa kutupuka inde lero mwuro itishima ito noo mbali wa mahatenya okei okay, kei pale sana njo maiti ngana sa mpratu na njo mutaka meza ula thani na uliriko uliro do minuto mirongo muyo adhi ya koma andero abie koru edhe rucho dhivo do minuto mwuro wanandano mundau hedhe ula thana uliriko uliro apine mbile cha itidro chukwao osipana njo kei kei pale sa osipana mbwanji shairo kudhaka hiro kongo tripothi haparo shimpiro shiwa kuimba mbala mabetare re talu ruru shimpire mumu nukusho mahoro mahinka kuingo mathini na nao mwinjo nefeka po shimpire chwa nashimbo wakadandusho kodho mbade

λορουκάρο ράμε ρούσια. Όσο αυτό δεν μπορώ μου δουλάρι και κονδόρισια δάρι, ο κουδάπερ λαντορίσια κάτου και εντάκε λαντορίσια μουρόγκο. Αν πάνω βούμαν του κόγκου του κάπα πάμε εγκούγγι δεύτερο δυνάσιμα του χουγγίρε να είχε πόρη κόσιο μου είθε. Που με ο κουγγίρα ρόμε αδελασινήν είναι ο κουίνα κουρέθα κάσιο. Μου γουάρι κουράμαν πικόντζε. Εγώ όμου δουλάρι και κονδόρισια δάρι, εγκορίσια κάτου μαρίσια δί. Αν περίπου να μου τίμα βάντζε, ο κουκόβιτα ο ρούτου βάντζε, με μαβίνου, νουγκουαρί ινγκέ, πηδία με κακό νόγκο, νουν περίπου να ο κουκά κατέρα κοουιόδα, να σύμπα μου να ήμπι, πηδίδι ο Δισέμπα κοβαντού. Μπήκα σώκου σίτα, κομπάντα ήχη, κοντά αμνά αδένο μήνιο. Φάει κάτι ακόμα που με λεβάντο για σένα σαβή. Αμήμπα ογκούρα, όβι ογκούρα, όβι νένε, ο κουτσιά, ο κουρίτιγκυρα, ο δοντζιό, νοκού κούνα, όβι κούνινο, γιομιδίτε. Όβι ογκούρα, μπια ογκούρα, νέ, ούσο, όδο προέκτα, μπέντα ογκούρα, όσο μουρουμέντου. Όσοι είναι νομουρμέντου καγκάμα μάθω κουριό μου ντουμούν οδό προέκτα μα ογκούρο κουτούμον καντάει ουσιά, ο καντάει χατόν τζάρα. Μα τους όσοι καρό αμαρούσα, ο μουρμέντου γκου χάινι νε κουπάρου ρόν καντάει ε, μπάλεν την τέμπορή μου σε ρεσε μάρισα είπα, θέλησε μάκου, όβιου μου λαμπιά καπίτω ο ντζάι, μου οβίου ε μοκουίνο κενέο κουπάρου ρόν καντάει. Κάκο γκαντάκα είναι δίκουρι ο γκαντάκα είναι ασύ και ποθέ ουσιά. Μπιούγκουρα πω καμαρία κοπέζι να μπικέ μου να πεθάνει ο μωρό του γουραντα γυράντα. Αν του πειάνε δεν είναι τζάρα. Ο θέμου λέμε λίγο μάσια έω ακόντιο κούγκουρα να τα κάνω βικούνινο. Εδώ άλλο είσαι τα αναρίσια το γιούγκουρια ο βικούνινο. Ο βικούνιο κόνο μήτην καμά αβίχε το βιχάπε. Όδο προέκτα τα ογκούρα ντα. Μετά μπορώσαν τα κουάρι μόνα μη πιαντίνοντι. Ο χωρομέντα είσαι ήθεκα μοκείο κουτά από γέκο κουσιά ο ογκούρα δι. Μα ογκούρισα ο δόμπουλο μέα ο κουσιασά να δω ο δικούνο. Αμην παράντα ο βακάρερε ο βαρουμέντου νο βακάβεντου νον παρή νο βακάρερε μπακουατέλο μογκανταγιάντζε. Ο άντα δε χε μπαρή και ο ουχωναουε. Ουνα μπαρή νο τούπαντα το δόγκομπε νο δόνιάντα ο δέγγι. Inda lolovandu avehe mbaturie mo Yerusalem kumurungu wanje. O kapitolo inda wanda avehe mbaturie mo Yerusalem kumurungu we. Nuhuina mbe linyanyangiri ya oviselve lino olingolto. Nuhuvie yolombara. Nuhuvitu. Jesembo mbikaite kumurungu soko kepomba mesekele. Kwa tia baja katuli katutore peke wando orishe vati katupe peke wando ishe murungu mburi. O murumendu kumangu njilo vinazi ye mbya ungura ete bitu vera ndi nondi no murumendu au heshevi ungura umunikosho murumendu shiri ya ondengiro ja sero kupewa munguari o murumendu nguwa unguro yungura vihe nguma tusho o salo mungui shima tuka enda kumurungu sha hama sha taro yungura vihe sha kondono no vinazi he weki ya koma kumko umune umwe nubume shangwasi umune una hepero na vishi nene ome mbondoro mulu vali ki ekondorisha murongo nambari chua ime kondorisha murongo nambari ndo eye nambano shata ako viungura vya vihe shima shavi korondu indeni shima ungile mekondorisha vali washa ovina vihe nukuina mukuru ovyo omunganjo nushime kutara mekondorisha murongo nambari ndi shima kupele kondorisha muvyu kiendako murungu meye kushavi we kumuna kukusha ovi oshina omovina vihe mbia ungura mbime kushomunga njo oshimacha nwa po shishiro shina hepero oshikena choondro agu amimbio vina vihe mbimba ungura nushimbia kubikonto na mbeo kumuna shi vina vihe mbio munga njo uwe kutuwa poko kusha oshinoshi tenga shinu shishiro shina hepero momunyo omundu oku kutira mukuru oku karano ndengero na mukuru oku ya jonjo zikiro kumukuru ovina mbio zara mbimo ungura mbini oshimavikano mahero orondu mapeva tereshike kwa mio kurio murumendu ependa wavi unguro viho viwa mbimba ungura mbi nungu waliko rusemi na amimepa jano mwinyo anje nungu hina hange mwure koto wa mwinyo anje okusha ishimo shovina ovina hepero shokusha shiri o warumendu mehiretu matu soku.